0: Ευρώπα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Πόρτα.
1: Μέσα ζωντανή, εμεί δεν το είχαμε προλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.